I talk about the penalties. And να κάνει ένα σειράκι να μεταστατεί αν είναι κουρεφρένς να γίνει 15-1 και με γλώρα είσαι δεν άνε εμένα άνε πάει section κανά τώρα section 18 ουρυφέ να γίνει the payment provision under section 15-1 ας το πάει κανά και ότι με άρε πάει να γιώμουρα άνε κανά ότο να ρωτή το πρίφα για να ανακοινωθούν σε κανένα πόκαμ καριέγα ήταν άρα για κάγα κάντζε το KBF για να ανακοινωθούν.

0: Για τα ρίου, τη σπατσούκα που πήγε την ήττα, για σπατά, για γουαρίδε και αγκουέτη, για χανά καουλιά την από μολιά, τα γουαλτά είναι αγόν τη πιούπη.
1: Για κύρα νεγέ, η κουά χωνάν σε τσέκα μπρίτη, να μπρίπη, και. Σε τεπώ μια κουά χατά, για κουά χωνάν κάνει καρικιά με τόκεν online, σήμεν καπούν ανάν να βίσα κάτ.
0: Για κουά χωνάν, για χωνάν έπαν κάνει κορά, για να φόουν. Σιραβάτα παμπαμ TikTok ρόν δίγκη.
1: Κουιράνι κουνκουί, ηράγινι πιέπι τη αντάβη χαραουάνα. Κάνα κουπού για γιο χωρίτακι να κοντε PUP να για να πέα triple forward the free line. Χωρίτακι να κάνει για ποντή για να πέα πουόχα. Ηράγινι πέσι. Σίτε πέα κονα χαίνον για ποντή ίντσανετ, ότι δίσα χάρ.
0: Για για ποντάν πιέπι τη ρηγιάν, άκεται να κονα κοκί, ο άκεται πέρι τα κατηγράιν άρι. Ο για ποντό απα που νοίνα ούτα για ρηγάιν άνοι. Αγια γουέι ο πιούδι, αϊπον σάκη τζιό με τα μπέ.
1: Γιάμαν, τα γιάνε, γιάμαν μαν, το χωνέν αν μέγα να μακούρι και έχω να γονάχω, που χωνάν καπού αν τσόκεν anytime. Εσύ κακάβα και πένα για γιάμ ίντσανετ, αλλά μπίσα πάρ.
0: Γιά, για πούν να κάνει τσάκια και για πούν να σε βγει για ουτσάν.
1: Παλιά και γκάι, για να γκέπε τα γκάι αρουία να καστάμα στη πιούπι που την καπού αν τε τσόκεν. Ο σάκη σιγά γιάνε με πούν να γιντάβει, αν τα ταουρόι τάινα.
2: Oya ana customers na the POB ake akapongana the prepaid meter ama akona kai ni kapoy ami tokens online team and kapongana na mi visa card the bc imeno or the tauroi dino kauba ana website POB at www.pub.com.ki or nakon the customer portal kibukine yiyam karanga kupus Kupuero, emet yam bawa. Dita kina poira na wan tama kuri yon the number at 344 ibugino program. Kamko na naba nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

στο γενιάδο με μάινε σινά, σινά, ο καγάρα σου κοντόμε, σινά με ένα ψευδάσι, κομμένα καρουάρα, ραμπόι, ο τίαχ,

0: πας.
1: Σιγόρετε τα ρά, αγώνα που βγαίνει από μονά, τη πορωρά είναι τετάρτα, νούκα νιπόμ. Χαρήκε αν κάει αγώνα γονά, μην τένεσαι με ντζιότε που είναι, τε τα ρίκη είναι καρουά, τε ο νούαν τε είναι άπομ. Ωραία στά, το γόνα γούα και τε πόχι, και που κίνει τα λινά κίνει τε πορωρό. Τετάρτα ρίκη από μονά, και να παίρνει τα έναν τζιό, αγώνα τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στά, το γόνα γούα και τε πόχι, και που κίνει τα λινά μου, τε πορωρό. Τετάρτα ρίκη από μονά, και να παίρνει τα έναν τζιό, αγώνα τα χαρά να είναι. Γιατί τε είναι σου, να το γιατί. Ata aras paswa ikanuam. Ori asta towa na tenuwa nuwa te poki kanagwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ja, ai bila ke kora na kana sebe suwa da phone
2: ne. Bring up a wood phone. Ya dikona le teria ananga ipukim koi tigirves.
0: Ya kupe.
2: Ipukim to men na wood phone da ina ko. Ya ander sis na the call back. You recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu na telepon. Ubusi yam call back. Και χανουάκι δεν τελεπών να ηρωία μου του, αρα ρομ να κεφώνα.
1: Γεια, ο ηρεύα δεν τα είχαν να κουακίνει τα γρομορόμο.
2: Μην να πει και τα είπε και να κουακίνει τα γρομορόμο, είχα το τούχο να μακαίνα.
1: Κάχαν τα γαμπά, ο πονουάμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίνα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόκ.
0: Web-top.
1: Ay, mga te web top up, ay mga tirangan te web top up.
0: Te web top up, kung namta yung top up, ayaw ko tangiriya. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Erang ini pa isi.
1: Ya, kung guwaw haan eki.
0: Ibigin bigi po akam, kawara te website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon top up, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom, dinia amais o nakon pe.
1: Itong roi ngay wapwi mea wa siyawa inanon isu at ipong.
2: Kanoy kong kay? Apa nanti nato ang dating? Sila nung nalasinas, wonderful.

Ο νεμέρι με ντριμμένο και εγώ τώρα μπορούμε. Α, η τάγα να γοντάρα τώρα μπορούμε. Επάγανε πέρα ράινα εκεί. Σε ένα τώρα είναι που έχω πει σημαίνει τώρα.